0: 22 ώρες να φύγετε 2 μινούτς. Σε μάνι όσα αγγέλα μαντελέλη ακόμα να μπέλ.
1: Σπίριτου μουσικάου.
0: Βάτω ακέ. Κούτα σάλα ο λόλο. Μια μούν τραμπέλα. Ας τι γιώτα με λαό. Ρίπε λίλε εγκουερμή κουμά καθό. Ή ενταρά του να ετσαχίλε εγκόψου να είναι. Ενταρά του να ετσαχίλε εγκόψου να είναι. Ενταρά του να ετσαχίλε εγκόψου να είναι. Ενταρά του να ετσαχίλε εγκόψου να είναι. Ενταρά του να ετσαχίλε εγκόψου να είναι.